Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το. Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός 101 και 1.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Παλμός. Όλη τη νύχτα. Κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός 101 και 1.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: fish.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Να, να, να.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Παλμός 101 και 1. Ο Παλμός των Επιτυχιών. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.
1: Η ώρα στον παλμό 101.1 είναι 6:30.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο Παλμός των Επιτυχιών. Συντονίσου.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

αλλάζει για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εμπή δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδες εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Σήμερα θα είμαι ο άγνωστος στην πόλη που θα χαμογελάσω και ο ξένο το ζυγώνει. Σαν άνεμος που ξαφνικά όλα τα σαρώνει. Θα είμαι ο άλλος με αυτός που για να ζήσει πεισμόνι.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Premium Care Jumbo και σερβιέτες Sensitive Everyday σε απίστευτες τιμές. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,90. Ακόμη, με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Skip και Axe, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισανε.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
6: Να μένω είμαι εγώ.
0: Παλμός. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Το Live Casino της Interveten έχει κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: χαλαρά και ήρεμα εμείς, έτσι, ζεν που λέει. Εδώ στο στούντιο μπήκαμε. Καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πέμπτη σήμερα, 8 του μήνα, 8 του Οκτώβρη. Βιβαλίκος μας Καθραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ μαζί. Πέμπτη, εγώ με την Πέμπτη νιώθω μια έτσι ωραία κατάσταση σιγά σιγά, γιατί η Πέμπτη μας οδηγεί στο Σαββατοκύριακο, έτσι, αλλά δεν έχω νιώσει αυτό το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, το παλιό, δεν το έχω νιώσει. Βγαίνεις έξω και είναι κλειστά νωρίτερα, κλείνουν νωρίς και δεν ξέρω αν φταίει αυτή η κάρτα του Ίκα του παλιού, ναι, που πρέπει να χτυπάς κάρτα, γιατί έτσι λένε κάποιοι επαγγελματίες της εστίασης, ότι λόγω αυτού κλείνουν πιο νωρίς. Έτσι. Αυτό δεν συμφέρει, οπότε μας έχουν χώσει μέσα. Θέλεις να βγεις έξω 12 ώρα το βράδυ και δεν μπορείς.
1: Πού το πας?
0: Τελείως.
1: Αυτό.
0: Πας για ύπνο. Περπατάς σαν την άδικη κατάρα. Δεν ξέρω και εγώ τι κάνεις.
1: Άδικη κατάρα κι εσύ.
0: Ακόμα και Σαββατοκύριακο να πας, κλείνουν νωρίς πλέον. Λίγα μαγαζιά είναι αυτά που μένουν ανοιχτά.
1: Να σου πω, να πούμε σήμερα και ένα χρόνια πολλά. Στην Πελαγία και στον Πελάγιο.
0: Οκ. Χρόνια πολλά, Πελαγία. Πελαγία.
1: Αμέ.
0: Πελαγία. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Και ξεκινάω με ισχυρά χτυπήματα στην Εύη.
1: Γιατί
0: με θεματολογία. Γιατί έχεις μια ιδιαίτερη έτσι αδυναμία στη τέτοια νέα. Έτσι, οικονομικού περιεχομένου. Έτσι, όχι χρηματιστηριακές ειδήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ειδήσεις με χρήμα, ρε παιδί μου. Έτσι, είμαι καθισιό και χρήμα. Το κάνω ακόμα χειρότερο. Δώσε βάση.
1: Καθισιό δεν δίνεις χρήμα,
0: βάση.
1: Ακούω.
0: Δεν δίνεις βάση. Η Άπωνας 41 ετών πληρώνεται για να μην κάνει τίποτα. Βγάζει 80.000 ευρώ το χρόνο. Ποια είναι η δουλειά του?
1: Ποια είναι η δουλειά
0: τίποτα.
1: Του?
0: Τον καλούνε απλά για να είναι δίπλα του, δίπλα τους, όταν πάνε κάπου. Δεν είναι απαραίτητο να πάνε σε δουλειές, αλλά όπως και να έχει, αυτός δεν κάνει τίποτα ποτέ. Είναι έτσι κι αλλιώς το συμβόλαιο αυτό. Έτσι, μπορεί να ακούει ιστορίες την ώρα που οδηγεί ο αυτός που τον έχει καλέσει. Μπορεί να περπατάνε μαζί, ξέρω κι εγώ. Έτσι, αλλά δεν κάνει κάτι άλλο. Δεν είναι δηλαδή ότι θα του βάλουν να κάνει κάποια δουλειά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλούς πελάτες. Χρεώνει έτσι τις 2-3 ώρες από 60 ως 185 ευρώ. Και τα τελευταία χρόνια ένας μέσος όρος είναι 1.000 συνοδείες το έτος, όπου του δίνουν 80.000 το χρόνο.
1: Okay.
0: Έχει και μια πλατφόρμα, έτσι, όπου πάει ο άλλος και το κλείνει ηλεκτρονικά αυτό. Λογικό είναι, έτσι γίνονται οι δουλειές τώρα. Υπάρχει ένας πελάτης που τον έχει προσλάβει 270 φορές.
1: 270?
0: Σου φαίνεται?
1: Τι να σου πω κι εγώ.
0: Υπάρχουν διάφορες δουλειές. Το ζήτημα είναι να υπάρχει και κοινό. Να υπάρχει δηλαδή ο πελάτης που λέμε. Έτσι, αυτά μπορούν να λειτουργήσουν περισσότερο στις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε μια πόλη 50 ή 100 χιλιάδων. Σίγουρα όμως Αθήνα και Θεσσαλονίκη ίσως θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Άλλωστε δεν χρειάζεσαι 8 χιλιάρια για να ζήσεις, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, και με 40 καλά είναι. Όχι.
1: Δεν ξέρω πια.
0: Τι δεν ξέρεις?
1: Δεν ξέρω είναι, πια με πόσα είναι, είναι καλά.
0: Είναι πανεύκολο αυτό. Να πηγαίνεις μια βολτίτσα, ξέρω κι εγώ, 9 με 10 το βράδυ με έναν, να του παίρνεις 185 ευρώ. Εντάξει, καλά είναι. 5 τέτοια την εβδομάδα είσαι μια χαρά. Έχεις και ελεύθερο ωράριο μετά. Δεν έχεις οχτάρο.
1: Ωραία πράγματα αυτά.
0: Έτσι είναι το ελεύθερο επάγγελμα, τα έχει αυτά, να ξέρεις.
1: Έχει δεν κι άλλα μόνο, όμως.
0: Δεν
1: το
0: έχει
1: να
0: τα
1: μην
0: δύσκολα.
1: Πάει καλά η δουλειά.
0: Ναι, έτσι, αυτό είναι. Αλλά όταν πάει καλά η δουλειά, πηγαίνει
1: για πάρτι σου.
0: Υπέρ καλά.

0: πρώτο διάλειμμα για σήμερα έρχεται.
1: Έρχεται
0: δυναμικά, γιατί αμέσως μετά τις διαφημίσεις έρχονται και έρχεται το σαν σήμερα. Στην
1: και
0: επιστροφή.
1: Και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, πεμπτιάτικο. Έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα, μη φύγει κανείς.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 10ο εκτρόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Ιντερβέτερ έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτερ Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Ήρεμα και ωραία, επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, είναι 8 του Οκτώβρη. Προχωράμε μέσα στον Οκτώβριο, κυρίες και κύριοι, χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Βεβαίως, έτσι, γοργά γοργά.
0: Πότε καλοκαίρι, θα λέμε Χριστούγεννα σε λίγο. Θα μιλάμε για τα Χριστούγεννα βέβαια, είναι μακρινά τα Χριστούγεννα ακόμα. Αλλά έχουμε συνηθίσει να μιλάμε 2 μήνες πριν για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το Σεν σήμερα, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Βεβαίως, σαν σήμερα λοιπόν, 8 Οκτωβρίου, το 1827 ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόδρικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον Τούρκο-Αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Ναυαρίνο, ανοίγοντας το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Είναι η λεγόμενη ναυμαχία του Ναυαρίνου. 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». 1973 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτους του διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 ημέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 1980 ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο πεθαίνει 7 μήνες αργότερα. 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαραμάγκου. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 8 Οκτωβρίου.

0: το βιογραφικό σου.
1: Λοιπόν, λοιπόν, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω πραγματικά με όλα αυτά που διαβάζω. Άκου τώρα τι συνέβη. Συνελήφθη ένας τύπος στο ποτσάλο της Σικελίας, είναι ένα λιμάνι, όπου τι είχε μέσα στο αμάξι του. 300 χελώνες και 77 παπαγάλους.
2: Ωραία.
1: Παρανόμως φυσικά, όπως καταλαβαίνεις.
2: Για πούλημα. Εννοείς.
1: Ξεκάθαρα.
2: Ναι.
1: Όπως διαπιστώσανε οι κτηνίατροι που έσπευσαν στο σημείο που τους κάλεσε δηλαδή η αστυνομία, τα εξωτικά ζώα δεν ήταν σε κατάλληλους χώρους, η θερμοκρασία ήταν οριακά επικίνδυνη για αρκετά από αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με όσα διαπίστωσαν, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες κατασχέσεις ειδών που προστατεύονται από μία αντίστοιχη σύμβαση που υπάρχει της Διεύθυνσης της Οικονομικής Αστυνομίας. Όχι, συγγνώμη, τη σύμβαση της Ουάσιγκτον και τη διαπίστωσε η Διεύθυνση της Οικονομικής Αστυνομίας της περιοχής. Εντάξει, οι χελωνίτσες ήταν μικρές, δεν είναι, φανταστείς, ας πούμε, χελώνες.
2: Θα 300 χελώνες τόσες. Θα μεγαλώσουν όμως.
1: Κούτσικα πραγματάκια.
2: Σε 300 χρόνια θα έχουν μεγαλώσει όμως.
1: Όλα τα ζώα κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν σε εκτροφέα, ο οποίος θα φροντίσει για την υγεία τους.
2: Εντάξει, εκτροφές θα τα κάνει. Θα τα έχει εκεί. Να τα προσέχει. Δεν θα τα δώσει κι αυτός. Τι να πω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Πέμπτη. Έτσι προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Οι μέρες καλές φαίνονται. Τώρα βέβαια ότι λέει θα αλλάξει ο καιρός από αύριο, από μεθαύριο. Πάλι ήταν ένα μικρό καλοκαιράκι. Πάντως φθινόπωρο έχουμε δει. Να το πούμε και αυτό, να το καταγράψουμε, γιατί όσοι γκρινιάζουν για τον καιρό, είναι κανονικό φθινόπωρο φέτος, θα έλεγα.
1: Δεν ξέρω τίποτα.
0: Ξέρεις αν είναι φθινόπωρο.
1: Όχι. Θέλω να... Τι να σου πω, να πάρω ένα αεροπλάνο και να πάω κάπου. Κάπου που δεν θα πιάνει το κινητό μου.
0: Κυψέλη στην Αθήνα μπορείς να πας. Μπορείς να πας στην Κυψέλη στην Αθήνα.
1: Εξακριβωμένο.
0: Καταλαβες. Άμα πας στο αεροπλάνο και θα πας στην Κυψέλη στην Αθήνα. Μια χαρά. Δεν θα είναι ωραία?
1: Μαγικά.
0: Έμα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Έβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες και Κοσμάς Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά,
0: τώρα,
1: διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 109.
3: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα εδώ στη μουσική, εδώ στο στούντιο. Κοσμάς και Τρομάδος επιβάλλει εδώ μαζί σας και σήμερα.
1: Παρεούλα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, όταν ξεκινάει ας πούμε το δημοσίευμα και λέει μια καθηγήτρια στην Αϊόβα, τι σου έρχεται στο μυαλό να πεις?
1: Κοίτα, έτσι, επειδή είναι θέμα που το παρουσιάζεις εσύ, πιθανότατα μιλάει για παράβαση καθήκοντος και σεξουαλική παρενόχληση.
0: Αυτή τη φορά έχουμε άλλα πράγματα που μας μαθαίνει η καθηγήτρια, δεν έχουμε σεξ.
1: Τι έχεις, οπλοκατοχή?
0: Τώρα...
1: Οπλοχρησία?
0: Τώρα...
1: Για τη ΣΥΠΑ μιλάμε, συνήθως αυτά.
0: Λοιπόν, στην Αϊόβα η συγκεκριμένη καθηγήτρια, η οποία απολύθηκε φυσικά.
1: Ναι.
0: Τι έκανε ακριβώς? Ζητούσε από μαθητές της να τις κάνουν δωρεές με ανταλλαγή καλύτερους βαθμούς. Όχι όμως ότι και ότι δωρεές για ένα καλό σκοπό. Ήθελε να πάει ταξίδι με τον άντρα της. Ήθελε να συμπληρώσει το ποσό των 1.800 δολαρίων, παρακαλώ. Ήθελε να πάει έτσι στο Εκουαδόρ, το οποίο έλεγε ότι θέλει να πάει με τον άντρα στο Εκουαδόρ για να βοηθήσει εθελοντικά.

0: για λίγες μέρες μια ιατρική ομάδα. Έτσι το είχε ρίξει στους μαθητές και προσπαθούσε να πάρει λεφτά τους μαθητές. Okay. Το ζήτημα είναι ότι αυτό μαθαίστηκε γρήγορα γιατί το βάλει και στο Facebook, έκανε ανάρτηση άλλη. Όποιος θέλει μπορεί να δώσει λεφτά δωρεές γιατί θέλω να πάω στο Εκουαδόρ ταξίδι. Αλλά μέσα στην τάξη οι μαθητές τη μαρτυρήσανε ότι τους είχε ζητήσει λεφτά και μάλιστα σχεδόν πιεστικά με την ανταλλαγή, με τον όρο της ανταλλαγής καλύτερων βαθμών.
1: Μάλιστα.
0: Η τύπισσα πρόλαβε και πήρε 6 δωρεές από 5 έως 50 δολάρια. Έτσι.
2: Αλλά
0: όπως σου είπα, επειδή το έκανε δημόσιο, έτσι την πιάσανε.
1: Εντάξει, και εκείνη δεν κρύφτηκε λίγο.
0: Έτσι,
1: είπε θέλω να το κάνω.
0: Άμα κρυβότανε θα τη βρίσκανε λίγο πιο μετά. Αλλά θα τη βρίσκανε. Δηλαδή άμα πας στο σχολείο είσαι καθηγήτρια και λες τον άλλον εγώ το 11 για να στο κάνω 16, πρέπει να μου στείλεις 50 δολάρια για να πάω ταξίδι με τον άντρα μου. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, κάπου θα την πιάνανε, δεν μπορεί. Και χωρίς Facebook. Πώς το βλέπεις? Ωραίο μάθημα.
1: Εξαιρετικό.
0: Αυτό με την καθηγήτρια έγινε και στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες. Καθηγήτρια έκανε σεξ με μαθητή. Να το ψάξουμε, δεν
1: μπορώ, δεν
0: ξέρω
1: να τα ακούω αυτά, εξοργίζομαι.
0: Εδώ στην Ελλάδα τώρα, γιατί αυτό αρκετά γινόταν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εσείς. Δηλαδή εδώ στη χώρα του έρωτα, του Θεού έρωτα, δεν γίνεται. Πότε θα ερωτευτεί μια 29 χρονών καθηγήτρια το μαθητή της 14 στην Ελλάδα? Πότε? Επιτέλους έγινε.

0: Λοιπόν, έχω μπροστά μου έτσι μια επαναστατική επιστημονική εξέλιξη για μια εξέταση η οποία αναφέρει τώρα το δημοσίευμα στην Αυτεμπορική ότι εντοπίζει σε μόλις 2 ώρες όγκους στον εγκέφαλο, ενώ οι σημερινές εξετάσεις απαιτούν 2 μήνες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, θα μπορούσε, λέει, να εξασφαλίσει έγκαιρη θεραπεία για ασθενείς που δεν έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους. Καταλαβαίνεις τι εννοούμε με το χρόνο. Η εξέταση αναπτύχθηκε από ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί το διαγνωστικό αυτό εργαλείο, το οποίο, λέει, μπορεί να μειώσει το χρόνο αναμονής για τη διάγνωση από έως και 8 εβδομάδες σε μόλις 2 ώρες. Φαντάσου! Η καθηγήτρια και η ιατρική διευθύντρια του συγκεκριμένου κέντρου δήλωσε ότι το ταχύτατο τεστ αποτελεί ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός για τους ασθενείς, με τη δυνατότητα να μεταμορφώσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο διαγνώσουν τους όγκους του εγκεφάλου. Θα μπορούσε, λοιπόν, να σωθούν πολλές ζωές, περιορίζοντας την περίοδο της αβεβαιότητας. Αυτή η εξέταση, ωστόσο, τι είναι? Είναι ένα τεστ γονιδίων. Αναλύει μέσα σε λίγες ώρες το γενετικό κώδικα ενός δείγματος όγκου. Το συγκεκριμένο εργαλείο θα εφαρμοστεί πρώτα σε 5 εξειδικευμένα κέντρα σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, προτού εφαρμοστεί ευρύτερα. Θετική εξέλιξη, τι λες?
1: Εγώ θυμάμαι τα λόγια ενός γνωστού μας που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και λίγο καιρό και είχε 5 χρόνια καρκίνο, ότι όλα αυτά τα δημοσιεύματα λίγο πολύ είναι δημοσιεύματα περισσότερο για να τραβήξουν κόσμο παρά έχει κάποια εξέλιξη το πράγμα φοβερή. Σε αυτά τα 5 χρόνια δεν άλλαξε τίποτα ουσιαστικό να σωθεί κόσμος. Ο κόσμος φεύγει από καρκίνο όπως έφευγε και πριν από 5 χρόνια, δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό, παρόλο που έρχεται το 2027, έτσι που μας λέγανε ότι με μία ένεση θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε την κατάστασή μας και να μην φύγουμε από τη ζωή. Δυστυχώς, περισσότερο είναι να μπεις μέσα και να το διαβάσεις παρά η ουσία, γιατί πότε θα το δεις αυτό να φτάνει για μας? Πόσα πράγματα έχουμε διαβάσει τα 5 τελευταία χρόνια ότι έχουν προχωρήσει και δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει φτάσει μας κάτι, ούτε καν να πεις ότι να, εκεί στη Γαλλία, στο Λονδίνο, οπουδήποτε γίνεται αυτό και σώζεται κόσμος. Ούτε αυτό καν. Δεν πιστεύω τίποτα μέχρι να τα δω. Εγώ θα πω έτσι, εις μνήμη ανθρώπων που φύγαν τη ζωή από καρκίνο και δεν τους έσωσε κανείς τελικά.
0: Το εξοργιστικό είναι όταν αναγνωρίζεις ότι σε ορισμένες χώρες, σε ορισμένα κέντρα υπάρχουν όντως κάποιες θεραπείες σωτήριες, οι οποίες όμως δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύτερο κοινό. Αυτό το έχουμε ακούσει από αρκετή κόσμο.
1: Εγώ ήξερα ότι είχε λάβει ο συγκεκριμένος που έφυγε από τη ζωή, είχε λάβει διάγνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από έτσι εξειδικευμένο κέντρο, και τώρα δεν πεθαίνεις κατά 99%, είσαι ok, ακόμα και με το σκότι. Okay. Αυτό πριν 4 χρόνια.

0: Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Έτσι, προς τις διαφημίσεις δηλαδή, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε τα μηνύματά σας και όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Ευβαλίκος μας Καδραμάδος εδώ. Πέμπτη σήμερα, 8 του μήνα.
1: Παρεούλα.
0: Να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, και τα πράγματα είναι δύσκολα, θα έλεγα, στο κομμάτι έτσι το... Να βρεις ένα τέρι, ρε παιδί μου.
1: Καλά, εντάξει, δύσκολα ήταν πάντοτε, δεν ήταν τώρα.
0: Τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί ο κόσμος δεν είναι... Έχει ξεφύγει γενικότερα. Οι μισοί είναι πιο εγωιστές, οι άλλοι μισοί είναι πιο... Τι να πω τώρα, ξέρω κι εγώ. Αλάνια στον κόσμο τους. Διάφορα τέτοια. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μια 36χρονη, μετά από πάρα πολύ έτσι, ψάξιμο και απελπισία, δηλαδή έψαξε ρε παιδί μου παντού, πήγε με παρέες, με φίλους, δεν βρήκε κάτι σοβαρό. Έτσι, είχε χρησιμοποιήσει και εφαρμογές. Mm-hmm. Δεν βρήκε κάτι σοβαρό. Έτσι, δοκίμασε ρε παιδί μου διάφορους τρόπους. Η Άρια Πάτερσον, έτσι λεγόταν, από τη Βόρεια Καρολίνα. Και τελικά τι έκανε τώρα, δεν ξέρω ρε παιδιά, λειτουργούν αυτά. Εντάξει, λέει εδώ ότι λειτουργήσε. Έφτιαξε, λέει, μια αίτηση στο Google, Google Forum. Ναι. Αν το ψάξεις θα το βρεις. Έφτιαξε μια αίτηση για... πώς να δούμε τώρα, για γαμπρούς, ρε παιδί μου. Okay. Μια αίτηση. Λοιπόν, και το βάλε πάνω, κανονικά το ανέβασε και πήρε 240 απαντήσεις. Μπαίνει και λίγες.
1: Καλό είναι αυτό, αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον, το ζήτημα τι ενδιαφέρον είναι αυτό. Έβαλε προϋποθέσεις, έβαλε τι ψάχνει, της έλεγαν συγχαρητήρια, μπράβο, μακάρι να βρεις τον άντρα που ψάχνεις, μπράβο που ξέρεις τι θέλεις, τώρα αυτό είναι... Με αστερίσκο, τέλος πάντων, λοιπόν, 240 γαμπρούς υποψήφιους.
1: Δεν είναι λίγο, αυτό σου λέω.
0: Έτσι. Και λέει, εντάξει, λέει, θα το κάτσω τώρα να το ψάξω αυτό το ζήτημα, γιατί με τις εφαρμογές δεν έγινε και τίποτα.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Εντάξει, κοίτα, αύριο μεθαύριο θα ρωτάς το AI να σου προτείνει τον ιδανικότερο σύντροφο.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, θα πιστεύεις τώρα το AI?
1: Όχι.
0: Έμα, και άμα σου προτείνει κανένα AI σύντροφο αντί για κανονικό, τι θα γίνει? Είναι θέμα αυτό.

0: Έτσι, τώρα θα τραγουδήσουμε.
1: Τώρα,
0: τώρα γιατί,
1: γιατί
0: να σας πούμε κάτι, γιατί να διαβάσουμε κάτι. Τώρα θα τραγουδήσουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν,
0: μισό λεπτό
1: εσύ
0: να πάω στο μπάνιο, γιατί δεν έχω κάνει γαργάρες με αλατό νερό.
1: Ήξερες εσύ ότι τα μουσεία μπορούν να συνταγογραφηθούν?
0: Πού, εδώ στη χώρα μας?
1: Να πας ρε παιδί μου στο γιατρό σου και να σου πει ότι
0: χρειάζεσαι 5 μουσεία το μήνα.
1: Χρειάζεσαι να πας σε τόσα μουσεία, ναι. Λοιπόν,
0: τίποτα, θα του έλεγα δεν πας καλά άνθρωπέ μου. Έτσι, άντε γεια. Τσάμπα τα λεφτά.
1: Από το 2019 υπάρχει έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που είχε εξετάσει τα διαθέσιμα στοιχεία για τη σχέση που έχει η τέχνη με την υγεία. Καταλήγοντας ότι η συμμετοχή στην τέχνη, είτε με μια επίσκεψη σε μια γκαλερί, σε ένα μουσείο, σε ένα τέτοιο χώρο, μπορεί να κινητοποιεί ταυτόχρονα, λέει, τη φαντασία, τις αισθήσεις, τη σκέψη και το συναίσθημα. Και αυτό σου προξενεί ψυχολογικές, κοινωνικές και φυσιολογικές αντιδράσεις. Από το 2006, πολύ νωρίτερα σου λέω, γιατί το 19 βγήκε η απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, από το 2006 το MoMA στη Νέα Υόρκη είχε δημιουργήσει το Meet Me at MoMA, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι, για ανθρώπους με νόσο Αλτσχάιμερ και τους φροντιστές τους, κάνοντας ειδικές διαδραστικές ξεναγήσεις. Θα σε πάω και στο αγαπημένο σου. Το Λούβρο το 2023...
0: Το Λούβρο είναι το αγαπημένο μου.
1: Μα ναι, αφού πάντα σε αυτό αναφέρεσαι.
0: Όχι, μα έγινε η κλοπή, γι' αυτό λέγαμε χθες.
1: Ειρωνικά το είπα το αγαπημένο σου. Το 2023 εγκαινίασε το δωρεάν Louvre Lens Therapy, όπου πάνε άνθρωποι που έχουν θέματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε άνοια, διαφορούν τύπων, δωρεάν επισκέψεις με συνοδούς.
0: Το ερώτημα είναι ένα. Πού θα βρεις το χρόνο να πάρεις αυτά που θα σου γράψουν τα μουσεία? Γιατί θέλει χρόνο το μουσείο. Στο Λούβρο, ας πούμε, θα φας 5 ώρες τουλάχιστον.
1: Εντάξει τώρα, πας σε συγκεκριμένες ενότητες, σε συγκεκριμένες εκθέσεις. Δεν το γυρνάς. Παιδί μου, θα έχεις εσύ πρόβλημα υγείας και θα κάτσεις να περάσεις 10 ώρες μέσα στο Λούβρο?
0: Αμέ, να γίνω καλά, γρήγορα. Θα πάρω πολλά
1: μεγάλες ποσότητες. Όχι, θέλει λίγο και καλό.
0: Αυτό το λίγο και καλό λειτουργεί μερικές φορές, θα έλεγα. Όχι πάντα, αλλά λειτουργεί, ρε παιδί μου.

0: Τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Έτσι, εδώ ήμασταν για τις δύο προηγούμενες ώρες της Πέμπτης. Επιβαλεί εδώ στο στούντιο Κοσμάς και Τραμάδος. Κάθε μέρα μαζί δύο ώρες. Έτσι, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Που σημαίνει ότι και αύριο, τελευταία εργάσιμη, θα είμαστε εδώ.
1: Αχ, αύριο, αύριο.
0: Θυμηθείτε, αύριο προτείνουμε και μέρη που πάτε διακοπές πλέον τις γιορτές, έτσι.
1: Ναι, γιατί άμα δεν σας προτείνουμε εμείς που σας νοιαζόμαστε και σας σκεφτόμαστε, ποιος θα σας προτείνει.
0: Έτσι, 28 Οκτωβρίου που είναι κοντά και θα έπρεπε να έχεις κλείσει, οπότε σου λέμε τώρα για Χριστούγεννα να αρχίσεις να μαζεύεις χρήμα. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Εννοώ ότι μπορεί. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μορομάντιλα και όλα τα βρεφικά προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, μόνο 3,59. Και οδοντόκρεμες Colgate, μόνο 1,73. Ακόμη με αγορές 15 ευρώ σε Colgate, Palmolive, Sanex, Azax και σουπλίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, τι κάνετε, πώς είστε? Πέμπτη, εξαιρετική Πέμπτη, πανέμορφη, 8 Οκτωβρίου. Και τι να πω, όλη η Ελλάδα σήμερα συζητάει ένα θέμα από χτες. Τι μαναφούκι έχει γίνει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση και του Μπαλίν. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα έχουν συμβεί. Δεν το περίμενε ποτέ κανείς. Θα τα σχολιάσουμε αργότερα με ηρεμία και

Αυτή ήταν η αναβίση λοιπόν, όχι γιατί και όλα όσα έχουν προκύψει λοιπόν μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα προχτές και μετά την επίσημη απάντηση από την πλευρά της αναβίσης χτες, ειλικρινά δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε και πού είναι η αλήθεια. Παραθέτουμε φυσικά και τις δύο πλευρές. Για συντριβή έκανε λόγο ο Νίκος Καρβέλας όταν στην ανακοίνωσή του αποκάλυψε ότι έμαθε ότι η Άννα Βύση γνώριζε τη συμπεριφορά, λέει, της παραγωγής εναντίον του, ότι ήταν προσβλητική, του ζήτησε να αλλάξει θέσεις, του ζήτησε να μην σχολιάσει την Άννα Βύση και διάφορα άλλα, και ότι δεν θα τακτοποιηθεί και το οικονομικό. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή, απαντάει η Άννα Βύση. Ο Νίκος Καρβέλας απέτησε 1,5 εκατομμύριο πριν τη συναυλία. Αλλιώς, λέει, θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, και ανέφερε συγκεκριμένα ότι δεν θα τολμά να βγει από το σπίτι της. Ένα δελτίο τύπου, γράφει η Άννα Βύση, 4 σελίδων, γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Ας πάρουμε, λέει, τα πράγματα με τη σειρά. Και αναφέρει όλο το χρονικό, λέει ότι ο Νίκος θα ήταν περήφανος για μένα για τη συναυλία, ήταν ενήμερος και σύμφωνος για όλα και ποτέ δεν εξέφρασε καμία ένσταση στην παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης κτλ. Έκπληκτη, λέει, πληροφορήθηκα 3 μέρες πριν τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα ζήτησε 1,5 εκατομμύριο. Και αν δεν τα λάμβανε εντός μιας ημέρας, θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Και εκεί νομίζω ξεκινάει, είναι το τέλος, η αρχή της ρήξης και το τέλος, παιδιά. Όταν αναφέρει η Άννα Βύση ότι 3 μέρες πριν τη συναυλία ξαφνικά λέει ο Καρβέλας, αν αυτό ευσταθεί, έτσι. Αλλά για να το λέει η Άννα Βύση, ξέρω εγώ, το λέω από το κεφάλι της, ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, αλλιώς δεν θα γίνει συναυλία. Αυτά είναι λίγο, ρε παιδιά, σε δύο ανθρώπους που 50 χρόνια σχέσεις. Είναι κάπως περίεργα, ρε γάμο, στα 70 να σου βγαίνει αυτό για τα χρήματα. Τι να πω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω θέση. Ας περιμένουμε τις ημέρες να δούμε τι έχει συμβεί. Τώρα, έτσι, από τις πρώτες ανακοινώσεις που βλέπω, λέω, άρε παιδί μου, μάλλον η Άννα Βύση έχει δίκιο, αλλά θέλω μια διευκρίνηση ακόμα και τον Νίκο Καρβέλα για να δούμε και να αποφασίσουμε. Αλλά πιστεύω ότι από τα πρώτα αυτά που είδα, ότι μάλλον το δίκιο πάει εκεί. Για να δούμε. Ελπίζω να τα βρουν οι άνθρωποι.

Αυτός ήταν και ο Πέτρος Ιακωβίδης, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Number One Radio Show, 5η 8 Οκτώβρη, και ακόμα όλοι συζητάμε για την απίστευτα σοβαρή ρήξη στη σχέση μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Και αυτό που σκέφτομαι επίσης είναι το μεταξύ ότι πώς, ρε παιδί, με τι ψυχολογία η Άννα Βύση βγήκε εκεί πάνω και έκανε αυτή τη συναυλία και είπε όλα αυτά που είπε. Δεν μπόρεσε να το χαρεί, ρε παιδί μου. Τη στέρισε αυτός ο άνθρωπος. Άσχετα το αν είχε δίκιο ή όχι. Δεν το εξετάζω τώρα αυτό ποιος έχει δίκιο απόλυτο. Ξαναλέω, όπως είπα και πριν, ότι ακόμα τα στοιχεία είπαμε τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Λέω, πιστεύω ότι μάλλον το δίκαιο είναι λίγο πιο προς την πλευρά της Άννας Βύση, αλλά ακόμα δεν μπορώ να πάρω θέση. Αλλά αυτή τη στιγμή τη χάλασε, γιατί έκανε τη συναυλία και σκεφτόταν όλα αυτά τα πράγματα ο Νίκος Καρβέλας. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Πάμε να απολαύσουμε ένα τραγούδι από αυτά που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας και δεν το είπε η Άννα Βύση. Το είπε όμως ο Δημήτρης Κόκοτας. Σε αυτό το τραγούδι, άλλωστε, η Άννα Βύση στο Καλλιμάρμαρο είχε αναφερθεί, όταν μάλιστα ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ακόμα εν ζωή και παρακολουθούσε από τις κερκίδες και η γυναίκα του Δημήτρη Κόκοτα, και της το είχε αφιερώσει ένα από τα πολύ αγαπημένα. Πάμε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Μέρα.
3: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή, υπερβολική,
3: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Επιστρέψαμε, αγαπούλες μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και μπήκαμε στο δεύτερο μας ημίωρο. Φιλιά πολλά να στείλω στη Δράμα, φιλιά στην Αλεξανδρούπολη, φιλιά να στείλω στην Καβάλα και στην Καστοριά. Σήμερα όλη η Βόρεια Ελλάδα είναι εδώ. Γιάννενα, φιλιά πολλά, Αμαλιάδα και βεβαίως και στο φίλο μου στον Τάκη. Λακωνία, πάντα ο φίλος μου ο Στέφανος από την Κέρκυρα είναι εδώ, αγαπημένος, ο λατρεμένος. Νέο ραδιόφωνο, φιλιά ρε παιδιά, φιλιά πολλά. Φέτος ήταν πρώτο καλοκαίρι που δεν πήγα στην Κέρκυρα και μου κόστησε, η αλήθεια είναι. Είναι από τα αγαπημένα μου νησιά ever. Και πρώτη χρονιά μετά από 10, πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια που δεν πήγα. Θα επανορθώσω το επόμενο καλοκαίρι. Εύχομαι λοιπόν, μπήκαμε με μέλισσες που είναι η αγάπη και μια ζωή μέσα στους δρόμους. Ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Πάμε να δούμε η Τζόζεφιν. Τι θα κάνει το δαχτυλίδι τελικά, θα το βάλει, θα τη το βάλει, θα το βγάλει, τι θα γίνει. Και ο Ηλίας Βρετός με το νέο τραγούδι Πρόστιμο. Και επιστρέφω αμέσως εδώ στο number one radio show. Φύγαμε.

Αυτή ήταν και η μορφούλα. Εγώ αγάπη μου. Αχ, εγώ αγάπη μου. Γεια σας ρε παιδιά. Number one radio show. Είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε Ηλία Βρετό, Πρόστιμο, Μορφούλα, Εγώ αγάπη μου. Και έρχεται ο Γιώργος Λιβάνης με την Ανδρομάχη. Η αγάπη αυτή δεν τελειώνει. Όπως και το εμείς. Αναβήσει Νίκος Καρβέλας. Βέβαια, τη Βύση και του Καρβέλα η αγάπη κράτησε 50 χρόνια. Δεν ξέρω ακόμα για τον Γιώργο Λιβάνη με την Ανδρομάχη. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Αχ, πικρό κουτσομπολιό έκανα. Δεν πειράζει, όλα καλά. Τα παιδιά είναι αγαπημένα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει μεταξύ τους, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εντάξει. Με νοιάζει να είναι ευχαριστημένοι, χαρούμενοι. Και τώρα μεταξύ τους τι κάνουν, παιδιά. Ας μην το κουτσομπολεύουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έβλεπα και χθες παντού τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, τον δικηγόρο της Άννας Βύση. Βγήκε σε όλες τις εκπομπές ο άνθρωπος, προσπάθησε να τα διευκρινίσει, να τα πει στο Μέγκα, στον Αντένα, στο πρωινό του Μέγκα, μετά στο πιο πρωινό, μετά στον Αλφα. Βγήκε ο άνθρωπος να πει τι να σώσεις τώρα και τι να γίνει. Εκεί που φαινόταν προχτές ότι είχαν όλα εξομαλυνθεί και σας έλεγα και εγώ είχα σχολιάσει, βέβαια λέω, για να μπαίνουν δικηγόροι στη μέση, δεν μπορεί παιδιά να είναι όλα καλά. Και τελικά δεν ήταν όλα καλά. Αφιερωμένο αυτό το επόμενο στους δυο τους. Μακάρι να τα βρούνε.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλοι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
5: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
6: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα, 5η 8 Οκτωβρίου. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Μπήκαμε με Κατερίνα Λιόλιο, μια διασκευή δική μου τρέλα. Και αμέσως μετά, βράδυ Σαββάτου από τους Knockout πριν πολλά χρόνια. Έτσι, ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που μας άφησε αυτό το συγκρότημα. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα την Άντζη Σαμίου, Παράλληλη Αγάπη, σε ένα από τα μεγαλύτερα της κομμάτια, τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Γιατί όμως η Άντζη Σαμίου, μετά από 18 χρόνια αποχής, σχεδόν 20 παιδιά, η Άντζη Σαμίου ανέβηκε ξανά στη σκηνή, συγκινημένη, για να συμμετάσχει σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με τίτλο «Διαλέγω εσένα». Αυτή η συναυλία έγινε τη Δευτέρα. Ήταν έτσι μια εμφάνιση με ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο κόσμος τη χειροκρότησε πάρα πολύ. Η ίδια ήταν τρακαρισμένη, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση σε όλα της. Και μπράβο της. Είπε την παράλληλη αγάπη. Και ήταν μια έτσι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Η πιο ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς, με πολύ

Α, παιδιά, τι έγινε, έχασα μέγιστο κουτσομπολιό. Έχασα τεράστιο awkward moment. Λοιπόν, οι δύο λέει πριν κολλητές στην ίδια εκδήλωση με τους συζύγους τους, Βάσο Λασκαρά και Αθηνά Οικονομάκου. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Ένα πολύ ωραίο event που έγινε στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο την προηγούμενη εβδομάδα, και έχει να κάνει με τη Φόρμουλα 1. Και ήταν καλεσμένες και οι δύο, αλλά δεν τελικά δεν χαιρετήθηκαν, δεν βρέθηκαν. Ήταν ο Μπρούνο Τσερέλα με την Αθηνά Οικονομάκου και ο Λευτέρης Σουλτάτος με τη Βάσο Λασκαράκη. Εδώ διαβάζω στο Gossip TV τι φόρεσαν, τι έκαναν, τι έδειξαν κτλ. Παραθέτει φωτογραφίες από τα παλιά. Εδώ βλέπω την Κατέρινα Παπουτσάκη με την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο. Να και η Ευγενία Σαμαρά. Βλέπω τη Βάσο Λασκαράκη με τον Λευτέρη Σουλτάτο. Δεν βλέπω φωτογραφίες όλοι μαζί. Δεν βλέπω αγκαλίτσες. Δεν βλέπω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, παιδιά. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, Κατερίνα Κακοσέου, ευθύς αμέσως στο number one radio show. Μη φύγει κανείς.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.30. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Pampers Premium Care Jumbo και σερβιέτες Sensitive Everyday σε απίστευτες τιμές. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,90. Ακόμη, με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Skip και Axe, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός. Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε, κουκλάκια number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με Θοδωρή Φέρη απέναντί μου και Δημήτρη Καραδήμο. Παίρνω όλη την ευθύνη από τα παλιά. Επιστρέψαμε για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή εδώ στο τελευταίο μας ημίωρο. Και είτε είσαι ποδοσφαιρόφιλος είτε όχι, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την πολύ συγκινητική στιγμή της αποχώρησης του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Όλα αυτά που γίνανε χθες το ξημέρωμα, προχθές το βράδυ, χθες το ξημέρωμα με τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος στο παιχνίδι κατά του Μπενίν με 3-0 σκόραρε, έδωσε και ασίστ, αποχαιρέτησε συγκινημένο στον κόσμο μετά από περισσότερα από 20 χρόνια προσφοράς. Πολύ συγκινητικό, ο κόσμος να ουρλιάζει. Εντάξει, για τον μέσο Αργεντίνο, ο Μέση είναι ο μόνος που μπόρεσε να κάτσει δίπλα στον Μαραντόνα. Αυτό το αντίο αυτού του μύθου, του GOAT, του καλύτερου όλων των εποχών για τους Αργεντίνους, φαντάζομαι δίπλα στο Μαραντόνα και πάλι, γιατί η Αργεντινή είχε την τύχη να έχει γεννήσει αυτά τα δύο φοβερά αστέρια. Αποθέωση στο γήπεδο της River Plate πριν τη Σέντρα. Πόσο θα έκανε αυτό το εισιτήριο, άραγε. Πραγματικά βγήκε μια τεράστια φανέλα με τη λέξη Gracias στο νούμερο 10. Ευχαριστούμε τον Λιονέλ Μέση για όσα μας χάρισε και ευχαριστούμε και να νιώθουμε κι εμείς τυχεροί που ζήσαμε και ζούμε αυτές τις περιόδους που είδαμε να παίζει μπάλα ο Μέση, ο Ρονάλντο. Εμείς οι λίγο πιο παλιοί προλάβαμε πολύ ενεργό και τον Μαραντόνα, τον Ζιντάν. Εντάξει, οι λίγο πιο παλιοί πρόλαβαν και τον Κρόιφ και τον Μπελέ, αλλά κάθε εποχή έχει τα δικά του αστέρια, έτσι δεν είναι?

Αυτή ήταν και η Στέλλα Καλή. Υπεύθυνοι είμαστε. Λίγο νωρίτερα απολαύσαμε Βασίλη Καρά. Και ας πάει ποδοσφαιρικά όλο αυτό το ημίωρο, γιατί αφού μιλήσαμε για τον Λιονέλ Μέση, έβγαλε και μια ανακοίνωση ο Κριστιάνο Ρονάλντο χθες, νομίζω. Ζητώ συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Είμαι διαθέσιμος για την εθνική. Ο 41χρονο Superstar έβγαλε μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση. Εξηγεί τους λόγους που εγκατέλειψε την αποστολή της Πορτογαλίας. Αφήνει αιχμές για τον προπονητή, τον Ζόρζε Ζέσους. Και λέει ότι, όπως είχα αποσχεθεί, αποφάσισα να σας εξηγήσω ο ίδιος τι έγινε ακριβώς. Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 26, λέει, είχα ετοιμάσει μια επιστολή προς τους Πορτογάλους που εξακολουθώ να τη φυλάω, με όσα θέλω να τους πω όταν έρθει η στιγμή να αποχωρήσω οριστικά από την εθνική μας ομάδα. Και είπε διάφορα πράγματα. Μη σας τα διαβάσω τώρα. Δεν έχει να κάνει, δεν έχει σημασία, τέλος πάντων. Εξηγεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο τη δική του πλευρά, γιατί οι σχέσεις δεν είναι καλές με τον προπονητή. Anyway, καταλήγει, λέει, ότι μου είπε ότι θα έπαιζα 30 λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζουν όλοι. Έκανα προθέρμανση από το ημίχρονο. Έβλεπα τα λεπτά να περνούν. Τελικά δεν μπήκα ποτέ. Ο προπονητής δεν τήρησε το λόγο του. Και έτσι ο Ρονάλντο έφυγε. Όπως και να έχει όμως, ακόμα και αν είσαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο προπονητής δεν έχει τον πρώτο λόγο. Εσείς τι πιστεύετε? Είναι δύσκολο θέμα.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετάδοση.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
0: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
0: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Παλμός.
6: Παλμός.
5: Επιστροφή στην μουσική.
6: Επιστροφή στις επιτυχίες.
5: Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
5: Δυνάμωσέ το.

Σας καλωσορίζω φίλες και φίλοι στο Σοέχο Νέα της Πέμπτης, 8η ημέρα του Οκτώβρη, εδώ πιστά, συντονισμένη στην αγαπημένη μας συχνότητα, εδώ που καθημερινά έχουμε τις πιο όμορφες εκπομπές, τις πιο όμορφες πληροφορίες, τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Ξεκινάει το Σοέχο Νέα λοιπόν της Πέμπτης, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, εδώ που τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, και σήμερα θα πούμε γιατί το φθινόπωρο κάνει σκόνη κάθε άλλη εποχή και μη μας παίρνει από κάτω. Για τις τιμές, τα καύσιμα, για τις τιμές στην ενέργεια, για όλα αυτά, για την ακρίβεια, πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά το ζήτημα. Και εδώ θα δούμε ωραία πράγματα, γιατί οι καλοκαιρινές στιγμές μας έχουν αφήσει τώρα μόνο αναμνήσεις. Έχουμε μπει όλοι στη ρουτίνα και στην μελαγχολία της πόλης που σιγά σιγά μας ξαναβάζει σε πιο μουντό καιρό. Και να ξεκινήσουν βεβαίως και αυτές οι υποχρεώσεις που είναι πολύ πιο έντονες με το που μπαίνουμε σιγά σιγά σε πιο φθινοπορεινό έτσι mood. Αλλά τα αφήνουμε όλα αυτά λίγο στην άκρη και θα δούμε σήμερα τα καλά του φθινοπόρου με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έρχομαι σε πολύ λίγο μετά το τραγούδι για να τα πούμε όλα αναλυτικά.

Λοιπόν, να δούμε μαζί λόγους για τους οποίους αγαπάμε πολύ το φθινόπωρο. Εγώ έτσι κι αλλιώς το αγαπώ. Έχω γεννηθεί Οκτώβρη, μ' αρέσει το φθινόπωρο. Νομίζω ότι είναι και η προσωπική πρωτοχρονιά κάθε ενός από εμάς, γιατί το φθινόπωρο κάνουμε τις καινούργιες αρχές. Περνάει ένα καλοκαίρι στο οποίο σκεφτόμαστε, αναλογιζόμαστε πολύ συχνά τη ζωή μας και έρχεται το φθινόπωρο και παίρνουμε μέτρα, μέτρα για τη ζωή μας. Λογαριάζουμε τελείως διαφορετικά τους κόπους μας, τις ανάγκες μας, τον εαυτό μας και μέσα από αυτό παίρνουμε κάποιες αποφάσεις πολύ συχνά καθοριστικές.

αποφασιστικές για τη ζωή μας. Και αυτές οι αποφάσεις συνήθως υλοποιούνται μέσα στο φθινόπωρο. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, το φθινόπωρο είναι μια πολύ σημαντική εποχή που μπορεί να μας αναγεννήσει όλους. Και πάμε να δούμε αναλυτικά, έναν προς έναν, τους λόγους για τους οποίους το φθινόπωρο κάνει σκόνη κάθε άλλη εποχή.

Λοιπόν, φθινόπωρο και ζεστός καφές πάνε μαζί και ξεκινάω με αυτό, από τις πρωινές συνήθειες. Μόλις νιώθουμε το πρώτο κρύο, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ο ζεστός καφές στα χέρια. Ξυπνάμε και το πρώτο πράγμα που κάνουμε ασυναίσθητα είναι να βάλουμε την καφετιέρα στην πρίζα ή να πιούμε τον ελληνικό, εγώ πίνω και ελληνικού στο πρωί. Και βέβαια είναι αφορμή για να σηκωθούμε από τις κουβέρτες τα πρωινά και να απολαύσουμε με λίγη έτσι περισσότερο θαλπορεί την πρώτη όμορφη πρωινή συνήθεια που έχει κάθε σύγχρονος άνθρωπος, που είναι ο πρώτος καφές της ημέρας. Βάλτε και την αγαπημένη σας μουσική, βάλτε την αγαπημένη σας εκπομπή στο ραδιόφωνο και πριν να ξεκινήσετε την ημέρα σας, πάρτε το ζεστό σας καφέ στο χέρι και νομίζω ότι είναι μια ωραία συνήθεια.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό!
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι!
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Πάμε σε μια δεύτερη φθινοπορεινή συνήθεια, έτσι που μας κάνει να νιώθουμε θαλπορεί. Ανοίγουμε τηλεόραση, έχουμε ξένες σειρές, έχουμε μάτς που αγαπάμε, ποδοσφαιρόφιλοι όσοι είμαστε. Έχουμε βέβαια νέες ταινίες, έχουμε νέα σύριαλ ή σειρές που ξέρουμε ότι μπορεί να τις τελειώσουμε μέσα σε μια μέρα αν ανοίξουμε και το Netflix. Πάντως, σειρές που ξέρουμε ότι θα τις απολαύσουμε. Πέραν των σειρών, είναι και μια πολύ ωραία αγωνιστική περίοδο για τους φιλάθλους και σημαντικότερη, γι' αυτό που λέμε παίξε μπαλίτσα, και δεν το λέμε μόνο στις μεταξύ μας επικοινωνίες, αλλά το λέμε γιατί πραγματικά είναι το φθινόπωρο, η εποχή που τα πάντα ξεκινούν και έχουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από τα τηλεοπτικά σύριαλ, από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τους αγώνες στο μπάσκετ, τα πάντα ξεκινάνε και έχει θέαμα και τις νέες κινηματογραφικές παραγωγές, όπου με ζεστό popcorn θα μπούμε και πάλι στις μεγάλες κινηματογραφικές αίθουσες να απολαύσουμε όλα όσα έρχονται και από εδώ και πέρα θα αλλάζουν τις βραδιές μας. Φούτερ και πουλόβερ, φίλες και φίλοι, το σύμβολο του φθινοπόρου. Και αν έχετε ανυπομονία, αν έχετε αδειμονία για το πώς θα τυφείτε αυτό το φθινόπωρο, το εννοώ αυτό που λέω. Το φθινόπωρο είναι μια εποχή που δεν ξέρεις τι να φορέσεις, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά μόνο που κάνεις μία βόλτα στην αγορά και βλέπεις τα καινούργια χρώματα, τα φθινοπορεινά, τα καινούργια έτσι φούτερ, τα πρώτα πιο έτσι βαριά ρουχαλάκια, τα υφάσματα, αρχίζουν να μπαίνουν τα πρώτα μπουφανάκια, να νιώθετε ζεστή, να νιώθετε άνετη, να νιώθετε ωραία. Νομίζω ότι μια βόλτα στην πόλη και στα μαγαζιά αυτές τις ημέρες σας κάνουν να νιώθετε τη θαλπορή του φθινοπόρου πιο έντονη.

0: Όχι, δεν θα τα αφήσω αυτό στην άκρη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ και εσείς εδώ στο στούντιο με κοροϊδεύετε. Η επιστροφή στο φαγητό. Το φθινόπωρο δεν υπάρχει λόγος για δίαιτα τόσο πολύ. Εκτός αν τέλος πάντων έχουμε πάρει 2-3 κιλάκια τις διακοπές και θέλουμε να τα χάσουμε. Παρ' όλα αυτά, αφήνοντας πίσω το καλοκαίρι και αφού ο φούρνος είναι ο εχθρός του καλοκαιριού, επιστρέφει στη ρουτίνα μας ζεστό φαγητό. Γλυκά με βάση το πορτοκάλι, τη σοκολάτα, την κανέλα κατακλείζουν το μενού. Και βέβαια αυτά τα πολύ ωραία φθινοπορεινά φρούτα που είναι τα σταφύλια, τα μήλα, οι μπανάνες. Αυτά τα πολύ ωραία, ρε παιδί μου, που τα βάζουμε και στην καθημερινή μας διατροφή. Βέβαια, αν φάμε και λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Το καλοκαίρι αργεί και τα ρούχα πια είναι σε μια πιο φαρδιά γραμμή. Τα pullover πιο έτσι, θα πω, σε πιο extra large, έτσι νούμερο. Οπότε μια χαρά. Πάμε και στο δροσερό καιρό με τις βροχούλες. Φίλες και φίλοι, του σου έχω νέα που έχει ξεκινήσει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Έχουν πέσει οι πρώτες βροχές. Σε κάποιες περιοχές ήταν ποτιστικές ή καλοδεχούμενες για τους αγρότες μας. Σε κάποιες άλλες περιοχές όμως ήταν λίγο πιο έντονες και δεν μας άρεσαν καθόλου. Είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Πάντως σημασία έχει ότι η φύση είναι πιο όμορφη από ποτέ. Τα φύλλα παίρνουν εκείνο το χρυσοκόκκινο, το χρυσοκίτρινο χρώμα. Το ίδιο βασίλεμα βγαίνει μέσα από τα γκρι σύννεφα και γίνεται ένα πορφυρό υπέροχο χρώμα. Ο ήχος των ξερών φύλων. Επίσης ότι η πόλη δείχνει διαφορετική, δείχνει πιο, έχει μια θαλπορή μέσα της αυτή η εποχή και νομίζω ότι η θερμοκρασία είναι ιδανική θερμοκρασία για ύπνο. Να κοιμόμαστε και έξω να έχει 20-22 βαθμούς Κελσίου που έχει τις τελευταίες μέρες.
1: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται.

και η επιλογή των εξόδων, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ ωραία, διότι πρέπει να πούμε ότι και τι δεν έχει. Έχει φεστιβάλ κινηματογράφου, έχει πάρα πολλά θέατρα που ξεκινούν και δεν έχεις τι να πρωτοδείς. Τα live συναυλίες κάνουν τις πρώτες τους εμφανίσεις, τελειώνουν οι συναυλίες σε υπαίθριους χώρους και ανοίγουν τα πρώτα έτσι βραδινά, χειμωνιάτικα μαγαζιά που θα φιλοξενήσουν συγκροτήματα, καλλιτέχνες, μπάντες. Εντάξει, τα βάζουμε όλα αυτά στο πρόγραμμά μας και βεβαίως ό,τι και να πρωτοδείς αυτή την εποχή είναι στην γέννησή του. Δηλαδή τώρα ξεκινούν και τα θέατρα, τώρα ξεκινούν και τα σινεμά. Είναι μια πολύ ωραία συνθήκη και για βόλτες και στις καθημερινές αλλά και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μωρομάντιλα και όλα τα βρεφικά προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, μόνο 3,59. Και οδοντό κρέμες Colgate, μόνο 1,73. Ακόμη με αγορές 15 ευρώ σε Colgate, Palmolive, Sanex, Azax και σουπλίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

και πάμε βεβαίως τους στόχους, τα όνειρα και τη δημιουργικότητα, που ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας που οι στόχοι έχουν μπει. Ονειρεύεστε και κάποιες εκδρομές στα βουνά, τα λαμπάκια των Χριστουγέννων, την ηρεμία των προηγούμενων μηνών. Αποδεδειγμένο το φθινόπωρο είναι η εποχή που και η δημιουργικότητα αυξάνεται. Απορροφάει την ενέργεια του μυαλού τελείως διαφορετικά αυτή η εποχή. Είναι η εποχή για να μας βάλει σε τάξη και να μας κάνει λίγο πιο παραγωγικούς. Σίγουρα σκέφτεστε να δουλεύετε περισσότερο, αλλά και να κάνετε και τα πρώτα όνειρα για τις χριστουγεννιάτικες αποδράσεις, που μην νομίζετε ότι αργούν, πολύ κοντά είναι.

Ένας φίλος μου λέει εδώ σπίτι μου, σπιτάκι μου τον Οκτώβρη. Ναι, εντάξει, το καλοκαίρι μπορεί σε κάποιου το σπίτι να μην ήταν κάτι που το άντεχαν, αλλά τώρα το επιλέγουμε πολύ περισσότερο από το να κάνουμε μια κρύα βόλτα, να απολαμβάνουμε τη ζεστασιά του. Παρέα οι φίλοι εναλλακτικοί για ένα χουχούλιασμα το Σαββατοκύριακο, μαζικές βραδιές, σαλόνι με σνακς, με επιτραπέζια, με ωραία μαγειρέματα. Ελπίζω να σας έκανα, ρε παιδί μου, να βλέπετε το φθινόπωρο λίγο διαφορετικά με αυτή εδώ την εκπομπή, γιατί είναι η πιο αναποφάσιστη εποχή του χρόνου, αλλά, από πλευράς καιρικών συνθήκων, αλλά από την άλλη είναι και πολύ ωραία εποχή.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα και λέμε λόγους για τους οποίους το φθινόπωρο το λατρεύουμε, γιατί κάνει κάθε εποχή, όπως είπαμε, στην άκρη. Καθόμαστε στο παράθυρο, κοιτάμε τη βροχή, φτιάχνουμε μια ζεστή σοκολάτα για να μας κάνει παρέα. Λένε ότι είναι το φθινόπωρο, ότι είναι μελαγχολικό, αλλά σε κάνει να βλέπεις και λίγο διαφορετικά τη ζωή. Νιώθεις πως είναι και η ευκαιρία για μια καινούργια αρχή, για πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι και μόνο αυτό, ότι αρχίζεις να σκέφτεσαι πώς θα περάσεις το χειμώνα. Και μην κοιτάτε και πολύ τηλεόραση, γιατί υπάρχει και πολύ, έτσι, τώρα τελευταία υπάρχουν και πολλοί λόγοι για τους οποίους ξενερώνουμε πάρα πολύ. Και θα την πω αυτή την έκφραση, την πολύ λαϊκή, γιατί συνέχεια μας μιλάνε για τα έξοδα, για τα έξοδα, για τα έξοδα. Ναι, τα ξέρουμε, τα έξοδα. Ο χειμώνας δεν είναι εύκολος. Από την άλλη, όμως, είναι και υπέροχος, γιατί σιγά-σιγά μας επιστρέφει στην καθημερινότητα που μας βάζει σε μια διαφορετική ροή.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Αγαπημένοι μου φίλοι, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, αέρας ανανέωσης παντού για το φθινόπωρο και η διακόσμηση του σπιτιού αλλάζει. Για μένα είναι πάρα πολύ ωραία συνθήκη να βγω στην αγορά και να φτιάξω ένα καινούριο σαλόνι, δηλαδή να πάρω καινούρια ριχτάρια, να πάρω καινούρια έτσι κεράκια που μυρίζουν μήλο και πορτοκάλι κανέλα. Και όσοι τέλος πάντων ετοιμάζεστε, είστε περισσότερο χειμωνάκιβες, το φθινόπωρο είναι ιδανική εποχή για όλα αυτά.

Λοιπόν, είναι αυτοί οι καιροί. Οι καιροί που νομίζω ότι τους λατρεύουμε όλοι, που έρχονται ξανά στη ζωή μας μετά το καλοκαίρι. Και δεν σημαίνει ότι μόνο ότι χουχουλιάζουμε στο σπίτι σε αφράτες κουβέτες, ότι τα χρώματα του φθινοπόρου είναι ονειρικά, ότι φοράμε και πάλι τα αγαπημένα μας pullover, ότι θέλουμε ξανά να δούμε τις αγαπημένες μας σειρές, ότι βλέπουμε όλα αυτά με πολύ ωραίες φωτογραφίες στο Instagram, ότι επιστρέφει πανηγυρικά, ρε παιδί μου, αυτή η ωραία συνθήκη που λέγεται επιστροφή. Και η επιστροφή έχει πάντα μια σταθερότητα, τη βάση μας, αυτό που μας ενδιαφέρει. Χτίζουμε τώρα όλα αυτά που θέλουμε να έρθουν το χειμώνα, και αυτό από μόνο του είναι μια πολύ ωραία συνθήκη.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Και είμαστε προς το τέλος της εβδομάδας. Είναι το Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα. Αύριο, που θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τις πλανητικές επιρροές, γιατί είναι Παρασκευή, θα σας πω πως η μεθαυριανή μέρα, που έχουμε μια νέα σελήνη, ένα νέο φεγγάρι, είναι ιδανική για κάποια ερωτικά ξεκινήματα που έχουν να κάνουν όμως με επιστροφή ανθρώπων από το παρελθόν που μας ζητούν μια δεύτερη ευκαιρία, είτε στη σχέση μας τη φιλική, είτε τη σχέση μας την προσωπική. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι και στην αυριανή εκπομπή. Ευχαριστώ για την καλή παρέα. Δεν κλείνω χωρίς το μότο μας. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Στέλνω φιλιά και αγάπη σε όλους. Όμορφο φθινόπωρο να έχουμε, που το ήταν και η σημερινή εκπομπή αφιερωμένη στις συνήθειες τις φθινοπωρινές. Σας ευχαριστώ. Φιλιά σε όλους.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετάδοση.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Τόχο, πίτα Ανατολής.
6: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
6: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
6: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
6: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
7: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
8: Be Viral Radio Show.

Ακούσουμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Σάκης Ρουβάς έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το «Μην αντιστέκεσαι» και φυσικά δυναμώστε την ένταση.

Λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα που ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Αν είναι να πω ένα αγαπημένο μου τραγούδι, ένα τραγούδι που πραγματικά 20 χρόνια και αν περάσουν και το ουρλιάζω ωριακά, είναι το Μια Φορά από Δημήτρη Κοργιαλά. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο μπαζ και στα social media παρόλο που έχουν περάσει χρόνια. Μαζί του λοιπόν βρίσκεται η Μουτσάτσου, η Αλεξάνδρα, την οποία μπορεί να μην γνωρίζετε, αλλά την έχουμε συζητήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, μιας και είδαμε και όλες απολυτεύεται. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους, παραμένετε εδώ πέρα και εγώ επιστρέφω.

0: Feral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στη ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Έχω μια ρομαντική διάθεση σήμερα. Εσείς, Αθηνά Κλειμή, στην παρέα σας, τι μου κάνετε, πώς μου είστε και φυσικά ελπίζω να είστε όλοι καλά. Επίκαιρο το τραγούδι που θα σας δώσω αυτές τις μέρες. Το έχουμε συζητήσει, το συζητήσαμε και εμείς εδώ πέρα χθες στην εκπομπή. Νίκος Καρβέλας και Άννα Βίς θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά με το εμείς. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι γεννημένοι για να είναι μαζί. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε καλά. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και ένα viral τραγούδι αυτές τις μέρες και γενικά την προηγούμενη χρονιά ήταν οι Προφητείες από Δέσποινα Βανδύ. Θα το ακούσουμε λοιπόν ανάμεσα σε επιτυχίες του σήμερα. Και φυσικά περιμένω μου στείλετε στο Instagram μας Be Viral Radio Show ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε από Throwback σήμερα Πέμπτη.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, νομίζω ότι το φίλο, ο σύντροφός μου είναι fan των One, με αυτούς μεγάλωσε, οπότε το πεθαίνω, θα το ακούσουμε. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες στο σήμερα και φυσικά έχετε χρόνο, γιατί έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί, να μου στείλετε τα μηνύματά σας.

0: Be viral.
1: Παλμός. Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Pampers Premium Care Jumbo και σερβιέτες Sensitive Everyday σε απίστευτες τιμές. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,90. Ακόμη, με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Skip και Axe, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχουν βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρετε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Άλλη μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη. Μα τώρα μάτια μου δεν είναι.

Μερικές φορές λοιπόν νιώθουμε ότι μας κάνει πλάκα ο Θεός. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Περιμένω λοιπόν τα νέα σας και φυσικά θέλω να μου πείτε ποια τραγούδια θέλετε να ακούσετε. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς θα ακούσουμε το «Μου κάνει πλάκα ο Θεός» από Χρήσπα, γιατί μερικές φορές αυτό είναι το vibe μας. Παρ' όλα αυτά, πάντα τα αντιμετωπίζουμε όλα. Τι λέτε?

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε πολλές επιτυχίες και ανοιχτό το Instagram για να μου στείλετε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε σήμερα. Λοιπόν, τι σας έχω εγώ τώρα, τι σας έχω? Θέλω να μου κάνετε υπομονή, γιατί αυτό που έρχεται είναι κάτι που μου είχατε ζητήσει πολύ αυτές τις μέρες. Ελικοκίνο αγαπημένη, με αντρική κολόνια. Να πω λοιπόν ότι έχω μια δυναμία σε ελάκι. Να πω όμως και επίσης ότι είμαστε σε εντόνια, μυρίζει ακόμα. Οπότε πάμε να το ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

0: Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και όφυλα να ανακαλύψω αυτό το διαμαντάκι που ίσως έχετε ξεχάσει. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Μιχάλης Εμιχλής, σημαίνει ότι είστε πολύ μικρότεροι από μένα. Η πίπα της ειρήνης λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, γιατί μερικές φορές πρέπει να την καπνίζουμε όταν υπάρχει ένταση. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram μας Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Όπως

0: Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 109. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Αυτή η παράνοια που ζούμε αυτές τις μέρες, αυτή η γρήγορη ταχύτητα των ημερών, είναι νομίζω πάρα πολύ ταιριαστή με το τραγούδι του Νίνο που πραγματικά έχει αφήσει εποχή. Μιλάμε για το Παράνοια, το οποίο μάλιστα ξανά έγινε viral πριν από μερικά χρόνια. Το είχαμε ακούσει και σε μια πάρα πολύ ωραία διασκευή από Βέμιλι, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εμείς θα πάμε να ακούσουμε το original. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νίνο και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

πιο σημαντικό, φίλες και φίλοι, είναι να ξέρουμε τι ζητάμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη στη βαρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Με λίγο μπουκοματάκι, αλλά με καλή διάθεση. Το ξέρω τι ζητάω από High Five, είναι το highlight τραγούδι της δικιάς μου τουλάχιστον εφηβικής ζωής. Οπότε θέλω να το ακούσουμε παρέα. Και αν δεν το ξέρεις, που ελπίζω όχι, να μην είσαι τόσο μικρός, είναι η στιγμή για να το μάθεις. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. We'll be right back.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας για ακόμα μία Πέμπτη και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Το χωρίς αναπνοή από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το ακούς στα social, αλλά θα το ακούσεις και σε ελάχιστα λεπτά στο σταθμό μας. Bye!

0: Be Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας καλωσορίζω σε ένα υπέροχο μουσικό διώρο γεμάτο από ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο για να δούμε παρέα τι έχουμε ετοιμάσει εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ, στην αγαπημένη σας συχνότητα για τη σημερινή εκπομπή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ευθύς αμέσως θα σας παρουσιάσω όλα όσα θα ακολουθήσουν στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Φυσικά έχουμε ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους, κυρίες και κύριοι. Εννοείται ότι εκεί έχουμε σημαντικές πληροφορίες που επικοινωνούμε. Τώρα, εάν με ρωτήσετε, viral ειδήσεις, πάντα υπάρχει κάτι, πάντα θα σχολιάσουμε κάτι με ψυχαγωγική ματιά. Δεν είμαστε δικαστήριο. Φυσικά, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, θα απογειώσουμε τις πληροφορίες μέσα από προτάσεις ταινιών. Και όλα αυτά θα τα δέσουμε με δικά σας αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Και φυσικά, θα ακούτε πρώτοι εδώ τις καινούργιες κυκλοφορίες.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242 021 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο, Διεθνής ημέρα ποδοϊατρικής και Παγκόσμια μέρα όρασης κατά της τύφλωσης. Σαν σήμερα τώρα το 1827, ο Τριεθνής Στόλος υπό τον Ναύαρχο Ερίκο Δεριγνή Εδουάρδο Κόδρινγκτον και Λογκίνο Χεύδεν, ελπίζω να τα έχω πει σωστά, κατατροπώνει τον τουρκο-αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία, η ναυμαχία του Ναβαρίνου.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμούς σε Ζωή, Βαγγέλη και Δανάη. Δανάη, τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Η Δανάη μας γράφει: μη φοβάστε να απομακρυνθείτε από καταστάσεις που σας στερούν την ηρεμία σας. Δεν είναι εγωισμός, είναι αυτοσεβασμός. Δανάη, κάτι σου συμβαίνει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 5.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μωρομάντιλα και όλα τα βρεφικά προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, μόνο 3,59. Και οδοντόκρεμες Colgate, μόνο 1,73. Ακόμη με αγορές 15 ευρώ σε Colgate, Palmolive, Sanex, Azax και σουπλίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Παλμός.
5: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
5: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να κυνηγάς συνέχεια τη στιγμή. Απλά πρέπει να τη ζεις. Οι καλύτερες αναμνήσεις συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες, θέλω να σου πω.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με σύντομο κακό και κρύο ανέκδοτο. Το ψυγείο και εγώ έχουμε σχέση από απόσταση. Εγώ στον καναπέ, εκείνο στην κουζίνα. Αλλά η έλξη είναι πολύ δυνατή.

νύχτα. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει θέλει αποδείξεις. Πρέπει, ρε παιδί μου, σε μια σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ. Όχι μόνο να παίρνεις, να κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο, να μπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνο σου καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις, ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: ευχαριστεί στο τόσο.
1: Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Για σήμερα προτείνω ένα εξαιρετικό γαλλικό σενάριο, Oxygen, όπου μια γυναίκα ξυπνά κλεισμένη σε μια κρυογενετική κάψουλα χωρίς να θυμάται ποια είναι και πώς βρέθηκε εκεί. Το οξυγόνο λιγοστεύει και ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Μια ταινία πραγματικά γυρισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ένα μικροσκοπικό χώρο, που αν με ρωτάτε καταφέρει να δημιουργήσει τεράστια ένταση και ένα σφιχτικό παιχνίδι επιβίωσης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η μουσική, για όσους αγαπούν τη μουσική, παίζει δυνατά. Σε βοηθά να ονειρεύεσαι και να μην συμβιβάζεσαι εύκολα. Μείνε στην αγαπημένη σου συχνότητα λοιπόν.

0: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, σας περιμένω στην εκπομπή την αυριανή, γιατί η σημερινή έχει τελειώσει, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Να είστε καλά πάντα με χαμόγελα και φυσικά σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου για τα όμορφα μηνύματά σας.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
4: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαβιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
4: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική συνοδός σας σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου, και έχουμε μπροστά μας 2 ώρες με μουσική και αρκετά πράγματα που αξίζει να πούμε. Σήμερα, μάλιστα, ξεκινάμε με μια ημερομηνία που έχει ιδιαίτερη σημασία για ένα από τα μέρη στα οποία ταξιδεύει καθημερινά η εκπομπή μας, η Λίμνος. Θα πάμε όμως και από την ιστορία στα ταξίδια. Θα μάθουμε τι σημαίνει όταν η ίδια ακριβώς πτήση εμφανίζεται με 2 διαφορετικούς κωδικούς, και στη δεύτερη ώρα έχουμε και ολοκαίνουργια Peggy Zina. Και εννοείται, συνεχίζουμε και με το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Προσδεθείτε, γιατί απογειωνόμαστε.

Ξέρετε ότι εδώ στην εκπομπή μας αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνουμε σε διάφορες περιοχές και να κάνουμε τα ταξιδάκια μας. Οπότε τι θα κάνουμε σήμερα? Θα προσγειωθούμε σήμερα 8 Οκτωβρίου στο νησί της Λίμνου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντική ημέρα του σήμερα, γιατί στις 8 Οκτωβρίου του 1912, στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, η Λίμνος απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στόλο με επικεφαλής τον άβροχο Παύλο Κουντουριώτη. Τα ελληνικά πλοία έφτασαν στο νησί και οι ελληνικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στην περιοχή Βουρλίδια κοντά στα Τσιμάνδρια. Μέχρι το απόγευμα η Λίμνος είχε περάσει στον έλεγχο της Ελλάδας. Βλέπετε, η Λίμνος είχε πολύ μεγάλη σημασία για τον ελληνικό στόλο, επειδή βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στα Δαρδανέλια. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, μετά την απελευθέρωσή της, ο Μούδρος έγινε σημαντική ναυτική βάση. Από εκεί μπορούσαν να ελέγχουν καλύτερα την περιοχή και να παρακολουθούν τις κινήσεις των πλοίων από και προς τα Δαρδανέλια. Η απελευθέρωση της Λίμνου ήταν μία από τις πρώτες σημαντικές επιτυχίες του ελληνικού στόλου, πρέπει να πούμε, στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Και φέτος συμπληρώνονται 114 χρόνια από εκείνη την ημέρα. Και ο Δήμος Λίμνου έχει ανακοινώσει πρόγραμμα με παιδιακές εκδηλώσεις. Ρίξτε την ματιά σας. Περισσότερες πληροφορίες τις βρίσκετε online. Και σήμερα, έτσι, από το Flight Mode, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Λίμνο. Χρόνια πολλά στους ανθρώπους του νησιού και σε όλους τους Λιμνιούς, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε σε επόμενο πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι και επανέρχομαι.

Ξεκινήσαμε εδώ με τα επαιτειακά και τις γιορτές. Φυσικά και θα πάμε στο εορτολόγιο. Σήμερα 8 Οκτωβρίου τιμάται η Οσία Πελαγία. Χρόνια πολλά λοιπόν. Γερή, όμορφη. Πέμπτη επίσης να ευχηθώ. Και δυνατή παιδιά, δυνατή στο μυαλό και στην ψυχή. Αυτή είναι η ευχή μου. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Πλησιάζουν και τα δικά μου στις 13 του μήνα. Και ανυπομονώ πώς και πώς. Λοιπόν, σήμερα πάντως έχουμε έτσι ένα από τα πιο θαλασσινά εορτολόγια της χρονιάς. Από τη μία Πελαγία, από την άλλη Λίμνος. Αυτά είναι. Λοιπόν, flight mode είμαστε. Και έτσι όλα κάπως δένουν. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Ξεκούστηκε ωραία.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr. Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1.

Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα όρασης και το μήνυμα παραμένει πάρα πολύ απλό. Love your eyes. Να αγαπάτε τα ματάκια σας, παιδιά. Να φροντίζουμε την υγεία των ματιών μας και κυρίως να μην θεωρούμε την όρασή μας κάτι δεδομένο. Και κρατήστε ένα στοιχείο που έχει πολύ ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τη διεθνή καμπάνια, περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις θεραπείες όρασης που χρειάζονται. Οπότε η σημερινή ημέρα δεν αφορά μόνο το κλείσε κάποια στιγμή ένα ραντεβού για τα μάτια σου, αφορά και το αν η φροντίδα της όρασης είναι πραγματικά διαθέσιμη και οικονομικά προσβάσιμη για όλους. Και φέτος η καμπάνια βάζει ιδιαίτερα στο επίκεντρο της προσωπικής ιστορίας ανθρώπων, γιατί πίσω από κάθε στατιστικό, παιδιά, υπάρχει κάποιος που πρέπει να μπορεί απλώς να βλέπει καθαρά. Αυτό είναι. Μου θυμίζει τώρα το κομμάτι του Μακρόπουλου. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Δεν θα ακούσουμε αυτό. Πάμε σε κάτι άλλο όμως.

0: Night Mode.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Κάπως έτσι ανοίγουμε και τη γραμμή επικοινωνίας του Flight Mode. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show. Στείλτε μου από πού μας ακούτε, τα νέα σας και φυσικά τις μουσικές σας αφιερώσεις και ειδικά σήμερα περιμένω και τους φίλους από τη Λίμνο να δώσουν παρουσία. Εγώ τώρα ανοίγω τα μηνύματα και συνεχίζουμε με πολύ αγαπημένα κομμάτια.

0: πολύ.
1: Πάμε στο ταξιδιωτικό νέο της ημέρας μας. Εδώ ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνουμε νέα πράγματα, πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει και με τα αεροπλάνα. Λοιπόν, έχετε κλείσει ποτέ αεροπορικό εισιτήριο και ξαφνικά έχετε δει κάτι του τύπου η πτήση σας εκτελείται από άλλη αεροπορική εταιρεία? Ή φτάνοντας στο αεροδρόμιο και στον πίνακα, η ίδια πτήση εμφανίζεται με 2 ή και 3 διαφορετικούς αριθμούς? Λοιπόν, αυτό λέγεται code share. Δύο αεροπορικές έχουν συμφωνήσει να πουλάνε θέσεις στην ίδια φυσική πτήση, αλλά η κάθε μία μπορεί να της δίνει τον δικό της κωδικό. Άρα, εσύ μπορεί να έχεις αγοράσει το εισιτήριο από την εταιρεία Α, αλλά το αεροπλάνο, το πλήρωμα και η πραγματική εκτέλεση της πτήσης να είναι της εταιρείας Β. Γι' αυτό, όταν κλείνετε εισιτήριο, κοιτάτε πάντα αν γράφει εκτελείται από operated by. Εκεί κρύβεται η απάντηση. Και είναι χρήσιμο να το ξέρετε, γιατί από εκεί θα καταλάβετε και σε ποια εταιρεία πραγματικά κάνετε check-in, ποιο αεροσκάφος, και πιθανότατα θα βρείτε και ποια εταιρεία πραγματοποιεί τελικά την πτήση.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Premium Care Jumbo και σερβιέτες Sensitive Everyday σε απίστευτες τιμές. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,90. Ακόμη, με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Skip και Axe, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Ανσυμπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Κάπως έτσι έχουμε περάσει ήδη στην δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πετρινού μαζί σας και τώρα πηγαίνουμε κατευθείαν στη μουσική. Γιατί σήμερα έχω παγκιζίνα και μάλιστα τραγούδι που αυτή τη στιγμή έχει ένα μικρό προβράδισμα το ραδιόφωνο απέναντι στις streaming πλατφόρμες. Παίζει ήδη από τη Δευτέρα σε επιλεγμένους σταθμούς, αλλά επίσημα κυκλοφορεί αύριο. Λέγεται Έρωτας Μικρός. Σε λίγο σας λέω και ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτό. Μετά έχουμε αναδρομή και το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Όλα τα top, τα ωραία εδώ σας τα έχω.

Λοιπόν, ολοκαίνουργια παγκιζίνα, έρωτας μικρός και εδώ έχουμε μια πολύ δυνατή δημιουργική ομάδα. Τη μουσική που γράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Δύο δημιουργοί που έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν με την παγκιζίνα, σε τραγούδια που αγαπήθηκαν πάρα μα πάρα πολύ, πολύ γνωστά. Το Έρωτας Μικρός είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Έχει ήδη ξεκινήσει να μεταδίδεται από επιλεγμένα ραδιόφωνα από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και η επίσημη κυκλοφορία του στις πλατφόρμες είναι προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Οπότε σήμερα είμαστε σε εκείνη την πάρα πολύ ωραία φάση που το ραδιόφωνο προλαβαίνει για λίγο το Spotify. Και επειδή έχουμε παγκιζίνα, σαμπάνι και Γιανατσούλια μαζί, νομίζω ότι ο Έρωτας Μικρός έχει αρκετά μεγάλη ομάδα πίσω του και πάμε να τον ακούσουμε όπως του πρέπει. Δυναμώστε.

Και τώρα από τραγούδι που δεν έχει προλάβει ακόμα να κυκλοφορήσει επίσημα παντού, πάμε σε ένα που έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία. Ωραία για μουσική αναδρομή και σήμερα θέλω να σκεφτείτε κάτι. Υπάρχουν τραγούδια που όταν πρωτοβγήκαν μπορεί να μας φάνηκαν καλά, απλώς ωραία. Και μετά με το που πέρασαν τα χρόνια και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι έχουν γίνει μέρος μιας ολόκληρης εποχής. Για το αν ένα τραγούδι είναι πραγματικά διαχρονικό δεν το αποφασίζουμε σίγουρα την ημέρα που κυκλοφορεί, το αποφασίζει ο χρόνος, η ιστορία. Για πάμε λοιπόν πίσω. Flight mode, flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
0: Παλμός. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Για τέταρτη μέρα αυτή την εβδομάδα, Κατερίνα, θησαυρός μου, και σήμερα θα κρατήσω κάτι διαφορετικό. Η Κατερίνα προέρχεται φυσικά από μια πολύ γνωστή μουσική οικογένεια με πατέρα το Γιάννη Πολύταρχο. Όμως, στο σημερινό της δισκογραφικό βήμα, η ίδια η εταιρεία της την παρουσιάζει πλέον απλά ως Κατερίνα. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί το θησαυρός μου μοιάζει να πηγαίνει ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση. Να χτίσει ένα πιο προσωπικό ήχο, με υπηρέτικες αναφορές, ελληνικό στοιχείο και ένα ύφος διαφορετικό από προηγούμενες κυκλοφορίες της. Αύριο Παρασκευή θα το ακούσουμε και για μια τελευταία φορά στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Για σήμερα όμως, πάμε να το απολαύσουμε δυνατά και καθαρά στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να σας αφήσω. Η πτήση της Πέμπτης μας φτάνει προς το κλεισμό. Στείλαμε στην ευχή τις ευχές μας στη Λίμνο για τα 114 χρόνια από την απελευθέρωσή της. Μάθαμε γιατί 8 Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη και στην υγεία της όρασής μας. Λύσαμε το μυστήριο των Code Share πτήσεων και ακούσαμε μια μέρα πριν από την επίσημη κυκλοφορία τη νέα παγκιζίνα. Όλα τα κάναμε και ακούσαμε και το καλύτερο της εβδομάδας. Αύριο Παρασκευή, τελευταία πτήση της εβδομάδας, τελευταία μέρα για το καλύτερο κομμάτι και φυσικά θα έρθει το top 3. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, τα μηνύματα και τις αφιερώσεις και ξανά. Χρόνια πολλά στη Λίμνο και στους ανθρώπους της. Από εμένα, τηλεφωνική ρεσυνοδό σας, Λίνα Παδριανού. Καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
7: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
8: Κάνση πόλη τη χορεύω. Με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Χαμένο είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
2: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Stop Mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
2: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

απογοήτευση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

σε, βρες τρόπο και λαδώσε, χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε, χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες απόψε.

0: κάτσε και κόψε. Πως με χάνες απόψε, δεν θα θέλα να δεις.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

απόψε νύχτα νυξινερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς, μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα μην με κοιτάτε,

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.